Αν εγώ κλαβ εγώ ένα iPhone και φάσκε και εγώ και κλαβα τόνι μου φίλικο μια όφε πήγε το κονέντ καμωτό λόγω τώρα είχε λόγω ούχα κονή είπα και γατάει τον κοτό όφε πήγε το κονέντ φάγει φάσκε και φάγα μαφάνα φάγα φιεφία εγώ είχε αχώνει. Ο άλλο και τον κοτό έτα φάγει ναου ναου και εγώ και κλαβα τόνι μου φίλικα είναι να λάγανα να πλάμανα να ουήλανα να εγώ και το κανά μαου κατώ επί μη φέ επί μη σωνάση πόουτάχα ο άλλο Jones Industries.

0: Αν και κουκλάβε εγώ έναν iPhone και φάσκε και εγώ και κλάβα τόνι μου φίλοι κομιάι, όφε πήγε το κουένε την καμωτό λογκοτό, είχε λοτόγα, ούχα κουένε είπα, και γατάει τον κοτό, όφε πήγε το κουένε την φάσκε και φραμάφανα, φραφιφία, εγώ είχε αχώνει. Ο αν άλλο και τον κοτό, έτα φαγγί, ναου ναου και εγώ και κλάβα τόνι μου φίλοι γαίνα, να λάγανα, να πλάμανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να
1: ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να ουχίλανα, να

Το Run Fouse είναι είπε μετά που έκανα Drive Time, ο Φαμπίκτο Κόνη τη φαγηφάση κονή καμωτό με που μου βοήθησε η κονή και μου φύγει η τα φαγηφάση και τα φαγαφία φύγει και μου τον. Φέγγα του και MJ Water Tank, που MJ Group of Company, που μετά φαγγεί να ονάω λαγά, να ονάω plastic wear, να ονάω steel wear, με αλέρε, ο με τα tractor, ο με τα μισή κόση, ο με αγκέ και χέρι. Κάνα τα πέτα φύγα τη φωνή, ο ανώνο είμαι χίβα. 26659 is the phone number, go over there and get yourself your water tanks from the small all the way to the biggest, it's antibacterial, so it's safe and clean and safe for you to use it for your household. Give them a call, 26659, or come and visit us at Hall 4 with M&J Group of Companies. And that's it on your Drive Time Show. Ofatu, kwa ulala.

Beautiful, beautiful back-to-back music going out to everybody out there. It is now time with our drive time show with Jones Industry. Ο άλλος για το μόνο το αφήνει, αντί να σε τα φάγκονα να μπλάμπα να ούλα να λαγούλου και το αγκάμα. Μα ο κατώ μην φέβη με σε όνα σε είπε με τα φάγκη φάσκε και εγώ κάμα. Ο άλλος για το μόνο το τα φάγκη να μην άγω είναι η τεκλαβατόλη μου φίλικο γκέι και φάγκη πω κάμα ο κελατόμα φαγόκο για πει λόγα πόκο θα φάγκη μόνο μόνο που έγι απει φίγα του και είφε και Jones Industry ατουε και το μόνο το. Σε όνα σε.

κουκλάβε εγώ έναν iPhone και φάσκε και εγώ και κλάβα τόλοι μου φίλοι κομιάι, όφε πει το κουένε το μοτόλο κοτό, λοτόμα, ούχα κουένε είπα, και γνατά το κοτό, όφε πει το κουένε το φάσκε και φραμάφα να φραφιεφία, εγώ η αόνι. Ο ανάλο και το κοτό, το φωνγκί, ναου ναου και εγώ και κλάβα τόλοι μου φίλοι, είναι ένα λάγα να πράγμα να ουλάνε, εγώ και το κανένα μακάτο επιμηθέ, επιμηθέ, να συμπότάχα, ο ανάλο Jones Industry.

Φας και εγώ κάμα τα πω κάμα εγώ είπε με πήρε έτσι πως είναι με χάγμα αν εγώ γράβω εγώ λέω φραπιτανία τα φαγγί μισή νιβά κάμα ο κάτω έχει Mercury Brand και να τα είπαμε το με τα φαγγί να γνώ και μα εγώ απί τα φαγγί cleaning products ούτε με τα γνώνα εγώ και πέιτο με τα φαγγί κούλο με τα φαγγί pen με ούτε και εγώ και πέιτο και λαβαν και γνάει και γνάχε με το κόνι και εγώ είπε μου φαμίλι ούτε με τα air κόνι ούτε με τα power tools, hand tools ούτε με τα παπά ούτε τα σήμα, ούτε με τα μία ναύε φακαουχίλα, ούτε με τα τζενερέιτα, ούτε με τα μία ναύε και σύνη, με σάβα, με ουφεϊτού και εκεί έχουν φακαπαλαμά, μα ο κάνατο για τη γράβα λάγα, τη γράβα μόνο μόνο, ο απίπο με τη γράβα, πήγε τα για ο φακαφάρε, η ναυνάω φάρε, αλότο, η φανκή ναυνάω και εκεί έχουν τη γράβα τόρη, πέμε φύρι, πέμε PDH Pacific Timber Hardware and your Drive Time Show.

είχαν και φάση μαλάχη, εγώ ήταν μόνο μαλάχη, πήγα φάση, είπε με το χούκο και φούτε φάιντι, φεμάω και τα ούτε πέκ, και τα φάνε και φάση και έχει κοιά, σισί, τα νόγα, τα ούτε τα τάγνα, και η φάση που μαλάχη, και το κόνι και μου το γοτό, είχε μου, άχι γοτό, με τα κάτι χωρό, και εγώ, η πυρία, η specific team and hardware, με το drive time show.

Beautiful, beautiful back-to-back music going out to everybody out there. It is now time with our drive time show with Jones Industry. Ο άλλος για το μόνο το αφήνει να τρίσω να σε τα φάγω να να μπλάμπα να να ούλα να να ούλου κοτώ κάμα. Μα ο κατώ μην φέβει με σε να σε είπε με τα φάγκη φάσκε και εγώ κάμα. Ο άλλος για το μόνο το τα φάγκη να μην άκω είναι τε κραβατό μου φίλικο γκέι και φάγκη πω κάμα και λόγω να φάγω που για πει λόγω που θα φάγκη μόνο μόνο που έγι για πει φίγνα του κύβε και Jones Industry ατού και το μόνο το σε να σε.

εγώ κλάβε εγώ ένα iPhone και φάσκε και εγώ και κλάβα το όλοι μου φίλοι κομμιαί όφα πει το κόνε το μοτό λόγω το λόγω ούχα κόνε είπα και να τάει το λόγω το όφα πει το κόνε το φάσκε και φάμαφα να φάφι φιά εγώ η αγώνη ο ανάλο και το λόγω το έτα φαγγί να ουνάω και εγώ και κλάβα το όλοι μου φίλοι για είναι νολάνα να πράγμα να ουλά να ουλά το κανά μάω κατώ επί μη φέβη μισό να συμπούτα ο ανάλο Jones Industries.

last round on your drive time show with M&J Water Tank. 26659, que τα φύγα τηλεφωνία, ο άνω είναι ο νημαχίβα και τα φύγα τηλεφωνία. Φύγα και χωφουά, τα φακόια, με τα μία λέρη, με τα ώρα τίδες, με τα τρακτά, με τα plastic wear, με τα steel wear, με τα νανα βλάνα, με τα μισήνι κόσι, με τα hand tools, με power tools, με τα τάγκε βάι, εσάς και εσύ, εσύ, εγώ και λάχε οπίτω, τάγκε βάι κόκου μάλου χάω, πέτω εσέφι, πέτω έντσι πεκτήριο, αγκου μάα, αγκου και είναι τάουγια και αεβάει και ο Αβιγάουε, που το μαύρο είναι τα χιβάει και ακούει από μοφάμι, ή απει, μα ο κάτω είχε M&J Group of Company, M&J Water Tank, τα φύγε τεφωνικό, εγώ άνωνο είναι με χιβά, μα locate είχε, είχε ο φόα φίγα του και τα προγράμμα και είχε από M&J Group of Company, πέμε τα Drive Time Show.

Τα Van Vars είναι επέμματα που ο Gamma Drive ήταν ο Φαβίου του Κόνα τη Φανκιφάση και ο Νικαμοντό με που μου βοήθησε η Νικονή και μου φιεφία από τα Φανκιφάση και τα Φαγαφιεφία και μου τον Φέγγα του και MJ Water Tank που MJ Group of Company που μετά ο Φανκιν να νάω λαγά, να νάω plastic wear, να νάω steel wear με αλέρε, με τα τρακτά, με τα μισήνκωση, με τα και χαί. Κάνα τα πέτα φιλελεφωνή, ο Ανώνων είμαι χίβα, 26659 is the phone number, go over there and get yourself your water tanks from the small all the way to the biggest antibacterial so it's safe and clean and safe for you to use it for your household. Give them a call, 26659, or come and visit us at Hall 4 with M&J Group of Companies. And that's it on your Drive Time Show. Ofatu, Kualala.